0: Leon Anderson του Γιάννη.
1: Σαν Αμερικολογίδα, σαν Αμερικολογίδα.
2: Τη Μαρία, η κρίτη, σαν τη Μαρία.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta.